0: Άγεται.
1: Καλά κατώλα καμαχέτ.
0: Κόφελα.
1: Ζήτσαρα να βάχω. Α, και κρέλη μπαμχούν ο χωτόκι λεγέλα πουλού. Καί να τριπηλή την καί ονό γβάτσι, ο γεά, καλέ του μου πηγήσω μου, μου πηγήσω μου. Ο γβά, ε, μα τη χωρίδη κι ανήτσι. Λόγω φωνάνισα, και λόγω φωνάνισα. Αγίλη εγώ, τι λόγω, ρε. Ντουέτε τα μαφιέλω, αγέντε ρε φιέλα, ρε φιέλα. Σε κένα μαγάν γάν, ο φετάτε καν. Βάλε, είχα κα. Χουνιουλουά. Είστε γάκι φύσα, Wi-Fi, μάνε. Τι σκέφτε καλού, αγί μου, του έγκου.
0: Ω, χέλα. Χάφτε το Wi-Fi.
1: Άγιο φύσα, μάνε, ακύρω και ένα χώσε και αχώσε μου και γατάν κάτι.

0: Έλειτου, ε!
1: Ένα ρατό, να κάνω χέτ.
0: Κόφελα.
1: Χέτ, τσάβα να σταχώ. Μα του με χάφε, λιντάτε, μανά λεφουρά. Μανά... Χωμού για λεφουρέ. Όχι, κακούτα, σε κουρίτε, λέει. Εγώ α, ακαδίτη. Α, όνα τάβα, κοιτάζα λένε επακίτωλο για την τάβα τάκα. Ακίτωλο να έχω κυλίεν κακελελού. Για χώρα μου τη λέτε δεν είναι και για τα ούγα καίωνα. Και λέει, χάι, τι μου για τον έτσι θα πω, πότσι. Ποιο άλλη, και είναι και τόχι. Μην παράτσι να είναι και τα κάχω τα λιβούα. Λα άλλη μου να κόρεχα. Επί το λέει στον λαχάου, και τα δέα χώρα και λέει, ναι, τε, τι σίγουρε. Τι τόρε αλήλην λάκα. Α, έχουν χώνο. Όταν κορούν για χρήσα ούτε στη και ποιο λεβούα. Και γάτα μα για βροκο καουφέλα. Λεβα κουβά γόνα, χωιά πάνα λεβά. Και άλλα γάτα γκάτι ουβάνε λε αρέτα τα ίσα. Γιατί μου τι μου ανάρε βουλού και λελό. Γκάτι λε φούρα λάμα να κουβρούμα. Βιάλι. Τι δεν κάβολα κίνου αγωρίδι χάκι κένα. Είστε πόφαλοι βιζό λες. Ο χώμο όταν άτανες ακαγότα αν χάλε μέλε είναι σύντο και το ουε σύντο κουπατσάρε τα ιστόκο δείτα και αλεβού αντάτ είναι βάλου κύριε μπάτα βον κάνει σλά καμάν σινιά
0: Thank you, Μέλα
1: και αλεβού αντάτ
0: Abe ile metso le simela metso e robedi fela ga re bile ba le horeng yana ya bone.